ακόμη μόνο δεν είναι να δούμε ότι μου δικρύει μόνο σε όλη την κοινή μου κουρέι δημιουργεί σε 93.1. Αντί να βρει ο κορονοϊό να γραντζέρε μου τα καμονό μακριά. Yes! Να κορονοϊό να δει να βρει ο κορονοϊό με ρηγυρίο μου κόμμο. Έναν γκέι να μα εξπόζ κομμά εξπόζ. Πονάω μα τρέτε κοιά. Αϊ! Αϊ! Ακούει τι δεν μ' αρέσει να τρεμάνε τι δεν μ' το έκανε. Αλλά και είναι γκέι ακαμόνα νιέ μπερέα ντο. Μονάω μα τρέτε κοιά. Μα εγώ καλώ τώρα πολλά το καμέρα πάνω. Yani mundu uri arakure ni mundu uzeva kuve nawe kabisa. Ai, mwana ndakutwira njata sieto lakini matiramenya.